0: χαρμόνικο Vox. Πίτκομα Πούμπα, Ιν Χρήνο και Γκολίτσα Περουτνή Νεπτούη. Βάσα Πριλόσνος, Ζα Χαρμόνικο Vox.
1: Το όρτσο να τα ακούω, Εύω Πούμπα, μα ενεργείο, Ιν Πίτε και Μασάξ, Ιμα Σχόιο Γλάσμπο, Πράβο Βεσελίτσα, Παπουτρεμπούιε, Σε Χρήνο και Γκολίτσα. Δίχω Ιμ να κούπαμε στο τολουέτε ο Γκολίτσα Ρετσολόβο, Ζα Χαρμόνικο Vox. Και εγώ αποδελίλη, Κέντρου και Κότ Παναβεσιλιάκοβι, 30.